0: Κοκκιμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα.
1: Italco Keramica. Παρκυρίσκει πριν εκλέρκο. Italco Picassi. Ιτακ.
2: Radio 1 Steyrska.